0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: A gente fazendo aquela festa no

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Κόσμος 95.2. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
0: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

μπουκούκι φυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: γέλα.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
3: Κόσμος 95.2.

Μια τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναργία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσουμε.

Τυροκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος 95.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος Ακάμα και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες. Μεγάλες.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο, η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2. Φεύγω.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: ανεβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο Σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Φτάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο Σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

γεια σου και καλώς ήρθες στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες δύο ώρες κάνουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο. Καλή μουσική, ωραίες κουβέντες και πολλές αφορμές για να χαμογελάσουμε. Βάλε την ένταση λίγο πιο πάνω και ξεκινάμε.

Υπάρχει αυτός ο νόμος του καλοκαιριού που κανονίζεις να πας παραλία για 2 ώρες, γιατί τόσο χρόνο έχεις, και τελικά γυρνάς στο σπίτι όταν δύσει ο ήλιος. Σε όλους συμβαίνει, παιδιά, και είναι απολύτως φυσιολογικό.

0: σου μια χάρη σου ζει.
1: Παιδιά, πριν από λίγο είδα κάτι που έλεγε: παλιά δίναμε το τηλέφωνο μας σε κανένα γκομενάκι. Τώρα το δίνουμε στον ταμεία του σούπερ μάρκετ για τους πόντους. Πώς αλλάζουν οι προτεραιότητες τελικά. Παλιά περιμέναμε μήνυμα, τώρα περιμένουμε να μας πούνε κερδίσατε έκπτωση 5 ευρώ. Δεν ξέρω πότε έγινε αυτή η αλλαγή, αλλά έγινε.

Θέλω σήμερα να μου στείλεις στα social του σταθμού το τραγούδι που δεν λείπει ποτέ από το αυτοκίνητό σου αυτό το καλοκαίρι. Αυτό που μόλις ξεκινήσει, ανεβαίνει η διάθεση και αυτόματα η ένταση. Περιμένω να δω τις επιλογές σας.

πω και κάτι άλλο που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Όλοι ξαφνικά αποκτούν χρόνο. Ένας φίλος που έλεγε όλο το χειμώνα «Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο, δεν θα σε δω ποτέ», τον Ιούλιο σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Φίλε, πάμε για καφέ, πάμε για φαγητό, πάμε για ποτό». Και επειδή ξέρω ότι είσαι εδώ και μας ακούς, άκουγε το επόμενο τραγούδι.

Αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε με καλή μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Μείνε εδώ.

0: Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα 18 Ιουλίου γεννήθηκε ο Vin Diesel, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Hollywood. Οι περισσότεροι φυσικά τον έχουμε συνδέσει με τις ταινίες Fast and Furious, τα γρήγορα αυτοκίνητα που λέμε, με την αδρεναλίνη και φυσικά την περίφημη ατάκα του για την οικογένεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Vin Diesel, τον αγαπημένο, και συνεχίζουμε με μουσική.
1: Τι κάνει

Σήμερα ήμουν μπροστά σε μια κουβέντα και κάποιος ρωτάει πόσο έχει ο μήνας. Και αμέσως ακούγεται η απάντηση, γιατί θα τον αγοράσεις. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που δουλεύουν πολύ και αυτοί που απλώς μας δουλεύουν. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με μουσική.

Είδα μια φωτογραφία σήμερα που έλεγε κάτι πολύ αληθινό. Παλιά μπαίναμε στο ίντερνετ για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Σήμερα καμιά φορά βγαίνουμε από το ίντερνετ για να θυμηθούμε την πραγματικότητα. Και μεταξύ μας, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη ευκαιρία να αφήσουμε λίγο το κινητό και να γεμίσουμε εικόνες που δεν χρειάζεται να τις ανεβάσουμε πουθενά.

Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη παρέα. Έχουμε ακόμα λίγες επιτυχίες μπροστά μας πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα. Να περάσεις ένα υπέροχο Σάββατο, να κάνεις μια αυθόρμητη βόλτα και να ακούσεις μουσική όσο πιο δυνατά γίνεται. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος Ακάμα και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Μια απόφαση.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

θαυμάστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος Ακάμα και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: 95.2.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.
2: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
2: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.